Να κουνιά να κουράκι μερούν τα μένα έτε μερού πέμε τώρα. Συνά να τερίσα μούα. Ανα κουράκι μερορώνει που να έμωνα τάκι πήγε πουρί. Ρώνα νη μακουρί ντε οικοτάκι νη πρέισμεν. Αλλά και άκυνα σύναρα, μάνερα, ταρίρα, σιπούρα, καίν να πέρα έπτε ρίπουα τεμερό. Σακώσα η καί, παλιά μου σειράβα, τα ήρικιν τα κάνε με πόν, έτε που είμαι βανούα, τε πετέμπα, ούα τεγά, ούα που είμαι ονούα. Τα πατάνα, ευένε να νάους ή τα πορείο. Ο υποκένει καί άκυνα, έταράκι. Τα ταράκι με ροϊρέιν τα πατάνα. Ο αγίου ηρένα τιανένε, αριατάνγκρακι, πένα ηρένα τα κατανοάτα ντανοκαβάκι.

Όταν ήραμε στην Μεφρή, καρέκια μότα φωντσίν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, παπαρανικά η αναστό αβόταφων, υπό κέν που όκαμ, έγινε ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντώμε, με αβόταφων, τα ένα. Όταν ήρθε η κανή πιτάν σε να κοντήσε, καρέκια μου καλή τίστε, με μάγαν να κοβόταφων, αν τα ουρά είναι πενταρινά και να μ' τα ρεπούν και τα γεωέ ακόα, τα βαρύραν καλή, αγώ να το μεντάει να πω, με αβόταφων, τα ρεπονία, αντρέφ, τα γόνα ακία ακία, Ipo kin panin dong rumona. Kapo am tata sim kai nori yara pora roy ka metro ipo kin kokonana pen kapo kanwan nam tata sim men norian desta to wana te poki yon broadband data gifting. Katayang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na kuya roam. Kapupian ako yam koraki kirorom men nam taripun ki broadband data. Ωραία στα, τα γόνα, τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανακόν να μπαίνει τα νερά.

Ποταμίρα μην σε με φρύ, καρέκια μότα φωντσίν, έγιε κανόνα ετε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, καβαρανικά η αναστό αβότα φων, υπό κέν πόκαμ, για και οκι οκι, τα ήτα παρά, κονα τε είναι το αντό με αβότα φων, τα ένα, ποταμίρια είναι κανή πιτάν σε να κον τίσεμ, καρέκια αν καν τίσεμ νε μάγαν να κο βότα φων, ο αν τα ουρό είναι πέν καρίνα και να μ' τα ρεπούν πετά για βέγκουα, καβαρίραν καν, κονα τε μεν τα ένα κο, με αβότα φων, τα ρεπούνια, αντρίτ, το γόνα ακιά ακιά, Ipukin paningin dong rongona. Kapu am tata sim kai nori era pura roy e kame teroy pukin. Kokonana pen kapu akan wan nam tata sim men nurian desta towana towana towana tepoaki yon broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipa te tangira me ana service Vodafone yon sipa kin nam tata na kuya roam. Kapu pen aku yam koraki kiro roam men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα το one at the one at the one at the block, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μπαίνει τα νερά.